0: Vous écoutez United Radio.
1: Vous écoutez United Radio.
2: United Radio.
0: Sur 97.6.
1: 97.6.
0: FM.
3: FM. Wow, wow. Ο πισέντε είναι στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
4: Μάμι, ο πι.